0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

χώρες ξένες, λησμονημένες. Χάνουν τις μέρες μας αγριεμένες στα μαύρα σύννεφα. Μα όταν ξεφτίζουν, βουτάν στα χρώματα και με ζαλίζουν.

σαν άδεια τρένα, διαλυμένα. Τα μάτια μας στολίδια όμορφα στη φρίκη καρφωμένα. Λάμπουν στα σκοτεινά, μα όταν δακρύζουν γίνονται θάλασσες.

0: γκρίζουν, γίνονται θάλασσες και με ζαλίζουν.
1: Εν πλώ 89,2.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Πάστε να έχω στην πλάτη.

0: Ενπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράματα.

0: 2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

Μάτια μου πάνω απ' τα δέντρα, τις ταράτσες κι όσο φτάνω. Βλέπω συμπτώσεις τόσο δα, μικρούλες εξισώσεις.

συμπτώσεις τόσο δα. Μικρούλες εξισώσεις, αχνές γράμμες που ονειρεύονται ποτέ του.

σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Χώρες που απλώνεστε γαλήνιες δίχως σύνορα, διάφανες πόλεις κρυμμένες μες στο φως, λεκνίζεστε στην άκρη του ορίζοντα, σαν όνειρο, σαν πόθος κοντινός. Μα εγώ κατά απ' τα κύματα σας χάνω, πώς να νικήσω αυτόν τον άγριο καιρό. Βουλιάζομαι στο τίποτα κι όλο φοβάμαι. Φοβάμαι.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: 5ο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

Thank you.

0: ΕΝΠΛΟ 89,2.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
4: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
8: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketbox.gr.
9: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάι Κινεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketbox.gr.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ξύπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλασίδι.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: δελτίο.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά.
7: Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
8: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
9: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
8: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
9: Και?
8: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
9: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
8: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
9: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
8: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
10: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
7: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketbox.gr.

0: En Plo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
5: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: Radio.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Υπάρχει ακόμη χρόνο στην κλεψίδρα μας που χάνει. Ίσως γιατί όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Μέσα στο ίδιο καζάνι.
1: Έσπασα το τηλεκοντρόλ. Κάποιος φωνάζει.

0: En Plow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάι Κινεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά.
8: Δεξιά.
7: Σε 100 μέτρα στρίψτε αριστερά.
8: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
7: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
9: Με τέτοια εγγένεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν μότι

αφήσω από τα χέρια μου να φύγει τέτοιο φως. Όταν ο ήλιος του χειμώνα θα μεθάει, εγώ στα χέρια μου θα βλέπω τη φωτιά του. Εγώ στα χέρια μου

0: περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σκέφτεσαι μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

πως πρέπει να ξεκινήσουμε την επανάσταση. Φυλάμε λίγο και την ξεκινάμε πιο μετά. Ίσως

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
9: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

0: υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketbox.gr.
4: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Διπλό 89,2.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
7: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
6: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
7: Και?
6: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
8: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα: Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
9: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
10: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιο. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων Αλέξης Κοστάλας.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
11: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Στην Κύπρο τώρα, όπου ο πρώην Προεδρός της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είναι ανάμεσα στα 13 άτομα εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για διαφθορά. Η αρχή κατά της διαφθοράς εξερεύνησε τα καταγγελόμενα στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δροσιώτη. Συνέταξε ένα πόρισμα 3.000 σελίδων και εισηγείται τον έλεγχο για αδικήματα διαφθοράς από πλημελήματα μέχρι κακουργήματα. Ανυπόστατες χαρακτήρισε τις εναντίον του κατηγορίες ο Νίκος Αναστασιάδης. Η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον ανταποκριτή μας στη Λευκωσία, Λουκιανό Λυρίτσα.
13: Πολιτικές αντιδράσεις και συζητήσεις για την λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο έφερε η επόμενη μέρα της δημοσιοποίησης του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη. Το πόρισμα, το οποίο δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, αποτελεί κόλαφο για τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και για άλλα 12 φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας υπουργός, ένας πρώην βουλευτής και ένας πρώην γενικός εισαγγελέας, αφού καταγράφονται πιθανά ποινικά δικήματα που αφορούν υποθέσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών αλλά και με την διαπλοκή θεσμών τραπεζικού συστήματος και επιχειρηματικών παραγόντων. Η δημοσιοποίηση του πορίσματος προκάλεσε πολιτικό σεισμό, με τα κόμματα να ζητούν άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην πρώτη του τοποθέτηση τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως είπε, η κυβέρνηση αναμένει το πόρισμα να παραδοθεί στην νομική υπηρεσία για να μελετηθεί και ακολούθως να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα. Όπως φαίνεται πως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης η διερεύνηση των καταγγελιών μέσω νομικής υπηρεσίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο βοηθός του διορίστηκαν από τον τέος πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ενώ πριν τον διορισμό τους μετήχαν της κυβέρνησης ως υπουργοί και συμμετείχαν στις αποφάσεις που σχετίζονταν με το πρόγραμμα χρυσών διαβατηρίων. Ενδεικτικά, το ΑΚΕΛ ζητά διασφάλιση ότι οι επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας που έχουν προφανή σύγκρουση συμφέροντος δεν θα μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της δίωξης. Ανάλογο αίτημα έχει και το κόμμα Άλμα. Από τη Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
12: Σε καλό κλίμα και μετά από πρόσκληση του ίδιου του Ταγί Περτογάν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρόεδρου της Τουρκίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ άλλων ήταν η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που φαίνεται να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες επαναλειτουργίας, όπως θα μας πει τώρα από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
14: Σημαντική και με προοπτική να υπάρξουν απτά αποτελέσματα ήταν η 40λεπτή συνάντηση χθες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Βασικό θέμα της συζήτησης η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που λειτουργήσε από το 1844 έως το 1971, αλλά που φέτος φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την επαναλειτουργία της. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον Τούρκο πρόεδρο και το αίτημα της επαναλειτουργίας της Ιστορικής Σχολής βρίσκεται συνήθως ανάμεσα στα πρώτα θέματα συζήτησής τους. Το γεγονός ότι η πρόσκληση για συνάντηση προήλθε από τον Τούρκο πρόεδρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ότι η τουρκική πλευρά θέλει να προχωρήσει το θέμα. Σύμφωνα με πηγές του Πατριαρχείου, οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα του Πατριαρχείου, της κοινότητας των Ρωμιών και ιδιαίτερα το θέμα της Θεολογικής Σχολής. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε τη δημιουργία ενός διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χάλκη, πρόταση που φέρεται να έγινε αποδεκτή από τον Τούρκο πρόεδρο. Τον τελευταίο χρόνο, εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης λαμβάνουν χώρα στο χώρο της σχολής και η εντύπωση είναι ότι οι εργασίες θα τελειώσουν ως το Σεπτέμβριο, οπότε θα ήταν πιθανή η επαναλειτουργία του χώρου. Ο ίδιος ο Πατριάρχης έχει δηλώσει άλλωστε ότι τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει η σχολή, ωστόσο απαιτείται άδεια από το τουρκικό κράτος για την επαναλειτουργία της. Ελπίδες υπάρχουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει χορηγηθεί η άδεια. Για την Deutsche Welle από τον Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
12: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Το θέμα των επιστροφών Συρών προσφύγων στην πατρίδα τους κυριαρχεί στη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών των Γερμανικών Κρατηδίων. Οι Χριστιανοδημοκράτες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να γυρίσουν στη Συρία όσο γίνεται περισσότεροι από τους περίπου 900.000 ανθρώπους που βρίσκονται στη Γερμανία. Σοσιαλδημοκράτες θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με διαδικασίες εξπρές. Θυμίζουμε, ο καγκελάριος Μέρτς είχε προκαλέσει αντιδράσεις πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε πει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα το 80% των Σύρων που βρίσκονται εδώ. Τέλος, στην 35η επέτειο της Γερμανοπολωνικής Συνθήκης Καλής Γειτονίας, οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους υπογράφοντας σήμερα μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Γεια σας.
15: Το θέμα της ημέρας.
16: Στη Γερμανία, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές αυξάνεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, οι θέσεις θεραπείας είναι σπάνιες. Και μετά σου λένε ότι πρέπει να περιμένεις, ότι δεν θα λάβεις θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό. Οι ασθενείς περιμένουν κάποιες φορές ακόμα και χρόνια για βοήθεια. Και η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη στο μέλλον λόγω των περικοπών στον τομέα της υγείας. Θα καταστραφούν οι δομές ψυχικής υγείας στη Γερμανία λόγω των περικοπών. Η τότε 12χρονη από την περιοχή της Κολωνίας γνωρίζει σήμερα ότι πάσχει από ΔΕΠΗ. Από διαταραχή δηλαδή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Η ασθένεια εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown. Η κατάσταση έφτασε σε σημείο που έγινε πραγματικά πολύ σοβαρή. Είχα δηλαδή έντονες κρίσεις και απειλούσε συνεχώς ότι θα αυτοκτονήσω. Έπρεπε να περιμένει 3 μήνες μέχρι να βρει θέση στην κλινική ημερήσιας νοσηλείας. Ήταν μια δύσκολη περίοδο αναμονής για εμάς. Χαρήκαμε πολύ όταν τελικά βρήκαμε τη θέση για τη θεραπεία. Μετά την κλινική ημερήσιας νοσηλείας, η Μαρή πρέπει να περιμένει άλλους 5 μήνες μέχρι να βρει μόνιμη θέση για θεραπεία. Ήταν σαν να είχα όλο αυτό το διάστημα κάγκελα στο μυαλό μου, σαν να ήμουν σε φυλακή. Και ξαφνικά τα κάγκελα εξαφανίστηκαν και έπρεπε να συνεχίσω μόνο μου. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Η ψυχοθεραπεύτρια για παιδιά και εφήβους, Σίλβια Γκέρες, είναι εξοργισμένη. Κάθε εβδομάδα πρέπει να απορρίπτει αρκετούς συχνά απελπισμένους γονείς και ούτως ή άλλως εργάζεται περισσότερες ώρες από όσες μπορεί πραγματικά να αντέξει. Για ένα ραντεβού, ο χρόνος αναμονής για τους νέους ασθενείς είναι σχεδόν ένας χρόνος. Σε ορισμένους συναδέλφους της φτάνει ακόμα και τα 3. Είναι πραγματικά παράλογο. Φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην ιατρική. Έρχεστε με ένα παιδί που είχε ένα πρόβλημα. Ένα σωματικό, το οποίο είναι επίγον, ίσως ακόμη και επιλυτικό για τη ζωή του. Και τότε σας λένε ότι πρέπει να περιμένετε, ότι δεν θα πάρετε θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό και αυτό έχει επιδεινωθεί. Τα υπάρχοντα προβλήματα ενδέχεται να επιδεινωθούν γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναμονής, ενώ κάποιες ψυχικές διαταραχές μπορεί να παγιωθούν, με ενδεχομένως ανατιφόρες συνέπειες, προειδοποιεί η Γκέρες. Ίσως και αυτό είναι στην πραγματικότητα το πιο σοβαρό, να αυξηθούν και οι αυτοκτονίες μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Ήδη τώρα οι αυτοκτονίες αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου μεταξύ παιδιών και εφήβων στη Γερμανία. Η τεταμένη κατάσταση επιλύει να επιδεινωθεί σύντομα ακόμη περισσότερο.
15: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketbox.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγγένεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

ψυχρή ματιά μου έκοψε το αίμα. Μια ψυχρή ματιά

0: system, or you could say fuck the system.
1: En Plo 88.3.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις αυτό που νιώθεις κι εσύ.

0: Διπλό. 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς.

0: έτος. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε

το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Το δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketbox.gr.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

89,2.

αμόρυφα δει.

βρεις μια

καρδιά για φτερά. Σου νεφώ από ψηλά στην επαρχία της λύπης. Μαντατοφόροι θα έρθουν, μαύρα μέστρα στα φόρουν. Μου λένε πως θα μ' αφήσεις. Τη μέντα μου θα ζητάς, χορεύω.

0: 99,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

η Σονιά η χοντρή. Με το ασημί φουστάνι είναι απλώς μια μηχανή. Κύριε Πόλης, μα μην ξεχνάτε πως η Σονιά η χοντρή. Με το ασημί

0: Διπλό 89,2.
1: Ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

0: 101,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
5: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
2: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
6: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ηγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και κοντά μας και ο Παύλος Σιδηρόπουλος με τους απροσάρμοστους για την έναρξη της απόψινής εκπομπής και το κομμάτι, το βιβλίο των ηρώων. Σκέτο, στο βιβλίο των ηρώων του τρόμου κτλ. Δίσκος εν λευκό, μία έναρξη καθόλου τυχαία, καθότι σε πολύ λίγα λεπτά θα έχω τη μεγάλη χαρά να έχω μαζί μου τηλεφωνικά τον ντράμερ των απροσάρμοστων, τον Κυριάκο Δαρίβα, ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια, αλλά γερά, καλά και ουσιαστικά και αληθινά για αυτή την τόσο ωραία συναυλία που έρχεται σε λίγες μέρες μέσα στον Ιούνιο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Λοιπόν, κάτι τέτοιες αφορμές είναι ό,τι πρέπει για να συναντιόμαστε και στον αέρα ραδιοφωνικά με αγαπημένους μουσικούς και ανθρώπους και βεβαίως να συναντιόμαστε και μουσικά με τα αγαπημένα μας κομμάτια σαν αυτά του Παύλου Σιδηρόπουλου που έγραψε και από ένα σημείο και μετά έπαιξε μαζί με τους απροσάρμοστους. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 698-98-60-147 Viber αριθμός και το email μας studio@ngradio.gr. Φυσικά και θα ακούσουμε το κομμάτι απροσάρμοστη για να υποδεχτούμε τον Κυριάκο Δαρίβα.

0: Απροσάρμοστη λοιπόν, Παύλος Σιδηρόπουλος, και στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον πολύ πολύ αγαπημένο Κυριάκο Δαρύβα, ο οποίος θα μας τα πει τώρα πολύ όμορφα για αυτή την πολύ ωραία συναυλία που έρχεται, ή και συναυλίες, όχι μόνο μία. Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χαρούλα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου.
0: Πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή. Και είμαι και τυχερή, Κυριάκο, γιατί γνωριστήκαμε κάποια στιγμή τυχαία και στο κύτταρο. Καλά, όχι τυχαία. Είχα έρθει στο κύτταρο να σας ακούσω σε μια επετειακή σας συναυλία. Δεκέμβρη μήνα, όπως πάντα. Και τι να πω. Σας αγαπώ πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας απόψε.
1: Ναι, ήταν όταν ακόμα τα επαιτειακά τα κάναμε, εννοείς, στο κύτταρο. Mm-hmm. Με τους απροσάρμους, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό, τέλος πάντων, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει τώρα με τους απροσάρμοστους. Τα παιδιά, τα άλλα δύο παιδιά έχουν τραβήξει τον δρόμο τους, και εγώ επιμένω να κάνω το αφιέρωμα στον Παύλο. Και θα το κάνω μέχρι να μην αποδυνάμεις.
0: Κυριάκο, είσαι, ναι, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες, έτσι, αλήθεια, εγώ ανατρίχιασα.
1: Καλά, εντάξει, ξέρεις τι, να σου πω, Χαρούλα μου, είναι οξυγόνο αυτό για μένα προσωπικά. Δηλαδή, θυμάμαι όταν παίζαμε με τα παιδιά, κάναμε αυτό το ένα το χρόνο και την επόμενη μέρα έλεγα, άντε να περάσει άλλος ένας χρόνος, ναι, για να ξαναπαίξουμε. Οπότε είναι πραγματικά οξυγόνο. Αυτή η παράσταση για μένα είναι οξυγόνο. Και τώρα μάλιστα που έχει γίνει, που έχει ανοίξει το πράγμα, δεν έχει καμία σχέση γινόταν με τα παιδιά, έχει ανοίξει το πράγμα και αφορά πολύ κόσμο. Μπράβο. Έχει πολλά άτομα, το group είναι, είμαστε 10 άτομα στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε. Αν είναι και ο Σαλβαδόρ, όταν έρχεται και ο Σαλβαδόρ, όταν μπορεί δηλαδή, ναι, τα μαράσια, είμαστε 11.
0: Ποιοι είστε, πες μας λίγο, δώσε μας μια εικόνα.
1: Ναι, η βασική ομάδα είναι εγώ, τύμπανα, μπάσο είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, πρώτη κιθάρα ο Νίκος Εφετάκης, δεύτερη κιθάρα ο Πάνος ο Γεωργόπουλος, και από εκεί και μετά είναι Βασίλης Σπυρόπουλος από Σπυριδούλα, είναι ο Φρανκ από τους Παξ Ρωμάνα, τώρα μιλάμε για μεγαθύρια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και είναι ο κύριος Κάπα, Θοδωρής Κοντάκος, ας πούμε, είναι ο Βασίλης Οράλης, είναι ο Νίκος ο Γιαννάτος και είναι και ο Αλέξανδρος ο Δάικος. Αυτή είναι η βασική ομάδα, ας πούμε, της γιορτής. Από εκεί και πέρα τώρα, για παράδειγμα, στην Τεχνόπολη, 26 του Ιουνίου, θα είναι συν 10 άτομα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Θα είμαστε σύνολο 21 άτομα.
0: Να σου
1: Όχι
0: πω.
1: Όλοι μαζί πάνω στη σκηνή, έτσι.
0: Ναι.
1: Συν τους έξτρα καλεσμένους θα είμαστε 21 άτομα.
0: Θέλω να κάνω λίγο τη μετάφραση για τους φίλους ακροατές, να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι εδώ είναι τρεις τουλάχιστον διαφορετικές γενιές που ενώνονται, ναι, για αυτό το, ναι, θέρωμα. Ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η δική σας η γενιά, είναι λίγο νεότερη και είναι και πολύ νέα παιδιά. Ας πούμε, ο Ράλης που ανέφερες, ο Δάικος.
1: Ακριβώς, ο Δάικος. Ναι, ναι. Στους έξτρα καλεσμένους που τίνει να γίνει και αυτός βασικό μέλος της ομάδας, είναι και ο Χρήστος ο Βέργος.
0: Μπράβο.
1: Και ο Θανάσης ο Πεθεριώτης, ο οποίος είναι 24.
0: Ναι. Ο Θανάσης ο Πεθεριώτης, άλλο ταλαντούχο, ναι, πλάσμα αυτό. Τώρα τι είπες, ναι, αυτό. Άκουγα, ναι, τη δουλειά του πολύ πρόσφατα, ναι, και είχα έπαθα πλάκα. Λέω, τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, αυτή η δουλειά είναι.
0: Τι original πράγμα είναι αυτό.
1: Παρεμπιπτόντως είναι κάποια παλιά τραγούδια του Θοδωρή, του Κάπα, του κ. Κάπα.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα έδωσε στον Θανάση για να τα πει.
0: Κυριάκο,
1: ναι, όπως είναι τρεις γενιές, ναι, στην κυριολεξία.
0: Και εσύ είσαι κατά κάποιο τρόπο είσαι η καρδιά όλου αυτού του πράγματος. Δηλαδή το τρέχεις, δεν το αφήνεις. Εσύ το κινείς όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή όταν ξέρεις, είπαμε τα παιδιά, οκ, okay, σταματάμε, έπρεπε να το στήσω όλο το πράγμα από την αρχή. Και πίστεψέ με, το καταλαβαίνεις μάλιστα, ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί έψαχνα να βρω ανθρώπους, Χαρούλα, που να έχουν σχέση με το πράγμα αυτό πήγαινα να κάνω. Δεν με ενδιέφερε ντε και καλά το τεράστιο όνομα, γιατί σου κρύψω ότι μου προτείνανε και διάφορα πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Όχι, δεν με ενδιαφέραν αυτοί. Εγώ ήθελα να έχει κάτι αυθεντικό.

0: Οπότε καταλαβαίνεις, ήθελα να έχει οπωσδήποτε μία σχέση αυτό, αυτή που θα είναι με στην παράσταση με τον Παύλο. Δεν ήθελα τον καλύτερο κιθαρίστα, τον καλύτερο τραγουδιστή. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Με ενδιέφερε να πιάσουμε την ατμόσφαιρα του πράγματος και να το αντιμετωπίσουν αυτό με αγάπη και σεβασμό. Αγάπη, σεβασμό και γνώση θέλει αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν πας πουθενά. Ναι, εντάξει, μπορείς να βγεις να παίξεις Παύλο και μια χαρά. Αλλά για να κάνεις αυτό που έχω στο μυαλό μου, πρέπει να συντρέχουν οπωσδήποτε αυτά τα τρία πράγματα.
1: Μπράβο, Κυριάκο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Είναι ωραίο γιατί συνεχίζεις μια... Καταρχάς έχουμε φτάσει μετά από τόσο καιρό ακόμα να ακούμε Παύλο Σιδηρόπουλο και να ανατριχιάζουμε και να τον αγαπάμε και να το θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και ας μην τον γνώρισε, μην τον γνωρίσαμε από κοντά εμείς. Εσείς λοιπόν που μπαίνετε και μας χαρίζετε αυτή την... Είναι σαν να περνάει ένα ρεύμα από μέσα σας,
0: ναι,
1: από τους ουρανούς και να έρχεται σε εμάς, ναι, από κάτω.
0: Είναι πρωτοφανές, δηλαδή αν κλείσει τα μάτια κάποιος και σκεφτεί ότι ο Παύλος έχει πεθάνει από το 90, 36 χρόνια,
1: ναι.
0: 36 χρόνια, δεν μιλάμε για 1-2, 10, 36 χρόνια. Λοιπόν, ένας Παύλος ο οποίος δεν υπάρχει σε κανένα ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις τι εννοώ, το έτσι
1: δίκιο,
0: στα μεγάλα,
1: ναι. Έχεις δίκιο.
0: Σε καμία τηλεόραση, σε κανένα έντυπο, περιοδικό κλπ, εφημερίδα, δεν υπάρχει στα social καθόλου πουθενά. Και όμως γίνεται αυτό που γίνεται. Υπάρχει αυτή η προσέλευση και αυτή, περισσότερο και από αυτό, η αγάπη στο πρόσωπό του. Όλα αυτά έχουν μία εξήγηση. Όλα αυτά έχουν μία εξήγηση. Έτσι να το πω πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Για μένα ο Παύλος μπόρεσε και τραγούδησε αυτό που είχαμε όλοι στο μυαλό μας. Τι έχουμε στο μυαλό και στην ψυχή μας, η κυριαρχή, οι αγωνίες μας, η αγάπη, οι σχέσεις, η οικογένεια, όλα αυτά μπόρεσε και τα έδωσε λοιπόν με μία ποίηση που έμεινε στις καρδιές και στο μυαλό όλων μας διαχρονική. Αυτό το πράγμα είναι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν μπορείς να βρεις τον τρόπο να πεις αυτά τα πράγματα που βασανίζουν όλους μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Να τα δώσεις, δηλαδή, με έναν τρόπο που να πει ο άλλος τι είναι αυτό, τι είπε ο άνθρωπος τώρα, τι τραγούδεις. Δεν θα μείνεις διαχρονικός, δεν θα μείνεις για πάντα στις καρδιές και στα μυαλά των ανθρώπων. Αυτό μπόρεσε και το κατόρθωσε ο Παύλος.
1: Και την ώρα που το λες αυτό, που εκφράζεσαι με τον τρόπο που εκφράζεσαι, ακριβώς τα ίδια πράγματα ταυτόχρονα γράφουν στην live επικοινωνία που έχουμε με τους μουσκόφιλους, με τους φίλους εδώ της εκπομπής, και γράφουν όλοι αυτό. Είναι στις καρδιές μας, υπάρχει στο μυαλό και στις καρδιές μας και είναι ο πρίγκιπας ζει και είναι σαν να μην έφυγε ποτέ.
0: Αυτό που υπάρχει, Χαρούλα μου, είναι η στίχη του. Είναι η στίχη του, αυτά που έλεγε, η ποίησή του. Όλοι μπορούμε να τραγουδήσουμε για την αγάπη, όλοι τραγουδάνε για την αγάπη, έτσι. Όλοι τραγουδάνε για τις σχέσεις, όλοι τραγουδάνε για τις οικογένειες, για το ένα, για το άλλο, για το οτιδήποτε, για το σύστημα, ας πούμε. Όλοι τραγουδάνε. Αυτός ο τύπος όμως έμεινε από το 30, εδώ και 36 χρόνια διαχρονικός και τον τραγουδάνε ακόμα, ενώ δεν υπάρχει πουθενά. Άρα κάτι, όχι απλά καλό, κάτι σωστό έχει κάνει, κάτι που θα μείνει για πάντα εκεί.
1: Πόσο χρόνο ήσουν όταν γνωριστήκατε?
0: Ήμασταν, βασικά να πω λίγο πίσω την ιστοριούλα, είναι ότι εμείς ήμασταν το γκρουπ της γειτονιάς, εκεί Κουκάκι, Πετράλωνα. Εμείς ήμασταν 19,5 για την ακρίβεια, όταν ένας κοινός φίλος Παύλου με εμάς έρχεται και μας λέει μια μέρα, εσείς ο Σιδηρόπουλος δεν τα βρήκε με τη Σπυριδούλα. Και ψάχνει να βρει τίποτα πετσιρικάδες για να παίξει. Και του είπα να σας ακούσει. Εμείς ξέρεις το. Okay, Σιδηρόπουλος. Λοιπόν, ναι. Ήρθε ένα απογευματάκι του Αυγούστου του 79, όταν εμείς ήμασταν, για να απαντήσω και στην ερώτησή σου, 19,5 χρονών. Ήμασταν 19,5 χρονών, ο Παύλος ήταν 32. Στην αρχή το πράγμα ήταν δασκαλός μας, μουσικός μας δασκαλός, γιατί όσο και να του κάναμε, ξέρεις, υπήρχε μια διαφορά, ας πούμε, εμπειρία.

0: Έτσι.
1: Όσο μάλλον πάνω στα κομμάτια του, πώς τα ήθελε. Και περνώντας όμως τα χρόνια, έβλεπε ότι μπορούσε να μας έχει εμπιστοσύνη και να αφήσει το πράγμα λίγο πάνω μας, όπως και έγινε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι πέρα από αυτό, δηλαδή πέρα από το πόσο δάσκαλος υπήρξε για μας, μουσικός δάσκαλος υπήρξε για μας, δηλαδή μιλάμε τώρα τέτοια ασφάλεια, τέτοια μουσική ασφάλεια, δεν έχω νιώσει ποτέ με κανέναν. Έχω παίξει με τη μισή ελληνική ροκ σκηνή, ας πούμε. Δεν έχω νιώσει ποτέ αυτή την μουσική ασφάλεια. Να ξέρω δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει,
0: ναι,
1: θα είμαστε καλά, θα βγούμε. Θα βρούμε λιμάνι.
0: Αναφέρεσαι τώρα και στην ώρα της σκηνής, στα live, αλλά...
1: Ναι.
0: Για τα live. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λες, έτσι. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή βγαίνει μπροστά, είναι ένας βράχος και ξέρεις ότι...
1: Ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, θα είναι, ναι, όλα θα πάνε καλά. Αλλά πέρα και από αυτό, θέλω να πω ότι ο Παύλος για μένα υπήρξε και... χωρίς να το θέλει, χωρίς να επιδιώκει τίποτα από όλα αυτά. Και δάσκαλος ζωής, δηλαδή σαν άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πραγματάκια που μ' άρεσαν πάνω στον Παύλο, που ξέρεις, επηρεάζεσαι, είναι και πιο μεγάλος και λοιπά, και τα αφομοίωσα στο χαρακτήρα μου. Και υπάρχουν και άλλα όμως που δεν γινόταν. Θέλει πολλά κότσια για να το κάνεις. Για να είσαι Παύλος, ήθελε πάρα πολλά κότσια.
0: Με ρωτάνε εδώ να μας πεις, αν θέλεις βεβαίως, μια συμβουλή που μπορεί να σου έδωσε εσένα προσωπικά.
1: Ναι. Τι συμβουλή? Τι εννοεί, μια συμβουλή που...
0: που έδωσε εσένα ο Παύλος. Συμβουλή ζωής ή δεν ξέρω.
1: Ποτέ συμβουλή.
0: Α, τέλειο.
1: Ποτέ συμβουλή. Όχι, ποτέ. Okay. Παιδιά, η συμβουλή ήταν η ίδια στάση ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια στάση ζωής. Δηλαδή, εντάξει, okay, ξέρουμε το θέμα, το πρόβλημα που είχε με τα ναρκωτικά. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι είναι τελείως άδικο να βάζουμε από τη μία μεριά το θέμα του, το πρόβλημά του με τα ναρκωτικά, και από την άλλη το έργο του. Είναι τόσο άνισο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπαίνει καν σε καμία σύγκριση. Δεν μπορούμε να το φέρνουμε μπροστά αυτό το πράγμα με τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά τα οποία... τα καταδίκαζε στα τραγούδια του.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή το ΙΤΑ είναι μια απερίφραστη καταδίκη για το ναρκωτικό. Και αυτό που δεν ξέρει πολύς ο κόσμος, αυτό που γινόταν δηλαδή στα live, είναι ότι επειδή μίλαγε ο Παύλος, μίλαγε αρκετά με τον κόσμο, ας πούμε, τη διάρκεια του live, είναι ότι τους απέτρεπε, τους έλεγε, ας πούμε, ρε παιδιά, ρε σήμερα, μάγκες τους έλεγε, ρε μπαγάσιδες, το μπαγάσα ήταν και το αγαπημένο. Ναι. Είναι μια παραμύθα, τους έλεγε, παραμύθα. Λοιπόν, τα έλεγε αυτά στα live. Οπότε θέλω να πω, δεν υπήρχε συμβουλή. Η συμβουλή ήταν η ίδια η στάση ζωής του.
0: Αυτό τα λέει όλα. Η στάση ζωής του, οι πράξεις του, αυτό που ήταν ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Κυριακό, λοιπόν, να σου πω κάτι. Τώρα σε ποια φάση είσαι στην προετοιμασία για τις 26 Ιουνίου για την Τεχνόπολη? Θέλω να πω, βλέπω ένα όνομα εδώ, μου το έχει στείλει και είναι φανταστική είδηση ότι θα παίξεις με το συγκεκριμένο μουσικό.
1: Ναι, με τον Ασκληπιώλες τώρα.
0: Ασκληπιώ, Ζαμπέτας, τρύπες και όχι μόνο δηλαδή, μεγάλη αγάπη.
1: Μεγάλη χαρά, ναι.
0: Για πες μας λίγο γι' αυτό, πώς έγινε, ναι, η προσέγγιση?
1: Κοίταξε, η πρώτη μας συνάντηση με τον Ασκληπιό έγινε στις 28 του Δεκέμβρη που μας πέρασε,
0: ναι,
1: σε ένα live που έγινε στην αποθήκη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το οποίο για μένα έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, με τη γιορτή έχουμε κάνει 40 live, για μένα ήταν το καλύτερο.
0: Τι λες τώρα?
1: Το καλύτερο, όχι από άποψη κόσμου, η Τεχνόπολη πέρσι είχε 1700 άτομα. Όχι αυτό. Είναι η χημεία. Δηλαδή, το πάρε δώσε, το αλυσβερίσει με τον κόσμο, ήταν τόσο όμορφο που το χαρακτηρίζω σαν το καλύτερό μας live ποτέ. Βέβαια,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να ήταν τυχαίο αυτό, καθότι είχα φροντίσει και είχα φωνάξει και τον Ασκληπιό του Ζαμπέτα,
0: ναι,
1: αλλά και τον Πάνο τον Τόλιο, τον ντράμερ, τον αδελφό του Γιώργου, του κλειπότης, ας πούμε.
0: Ξύλινα στάθη.
1: ξύλινα σπαθιά και άλλα διαφορά. Ο οποίος Πάνος, για τον κόσμο που ίσως δεν ξέρει, έπαιξε ένα φεγγάρι με τον Παύλο.
0: Α, όχι, όντως, αυτό δεν το ξέρα.
1: Έπαιξε, ναι, και παίζαμε μάλιστα εγώ drums και αυτός κρουστά.
0: Wow.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και άρα και εκεί έχεις πάλι βρήκε την άμεση σύνδεση.
1: Ήταν χαρούλα, είναι τόσο πολύ ο κόσμος, πίστεψε πολύ ο κόσμος, που θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή που γίνομαι, δυστυχώς γίνομαι κακός μέσα εισαγωγικά, γιατί δεν μπορώ να τους προλάβω όλους,
0: ναι.
1: Πρώτον, δεν γίνεται να παίξουν όλοι. Και μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν γίνει. Είναι οξύμορο να βάλω κάποιον. Δηλαδή δεν γίνει. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Εσύ ξέρεις άλλωστε. Ξέρεις ναι, πολύ καλύτερα από τον καθένα, ναι. Πιο καλά από τον καθένα. Και καλά κάνεις κιόλας.
1: Και, ναι. Και έπαιξε ο σκληπτός επάνω, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα έφερνα και τον Τόλιο. Mm-hmm. Ένα μελλοντενής, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έρθει ο Παναγιώτης στην Τεχνόπολη. Αλλά θα είναι ο Σκληπιός και είναι τεράστια χαρά μου, γιατί τώρα, εντάξει τι να λέμε τώρα, Τρύπες Παύλος για μένα ήταν τα δύο. Πέρναγες από αυτά τα θρανία. Από Τρύπες και από Παύλο. Όλοι, πιτσιρικάδες, όλοι όσοι μάθανε ροκ, τα μάθανε από αυτούς τους δύο.
0: Όπως το λες ακριβώς, ότι συμφωνούν όλοι εδώ, και εγώ πρώτη και καλύτερη. Πραγματικά, όπως το λες. Και ήταν ο ελληνικός στίχος που ήταν πάρα πολύ αυθεντικός και καρδιακός. Και οπότε, δηλαδή, σου μιλούσε απευθείας.

0: κέντρο Ερματιάς.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα απλά δεν τα έχω κλείσει. Κοίταξε, Χαρούλα, δεν θέλω να το... να γίνει το θέμα πάρα πολύ busy. Δεν είναι για χόρταση. Δεν είναι για χόρταση, κατάλαβες. Δηλαδή, μία το μήνα είναι καλά. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να το κουράζουμε. Ξέρεις, δεν θέλω να παίζω συνέχεια, mm-hmm. να το πω έτσι. Όχι σε μικρά μαγαζάκια, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά το συνέχεια δεν είναι καλό ούτε για μας, ούτε για τον κόσμο. Κουράζω, θα κουραστεί ο κόσμος.
2: Θέλω να είναι το 89,2.
1: Να κρατηθεί η αξία που έχει
0: αυτό. Να κρατηθεί το ενδιαφέρον, μωρέ. Ναι, αυτό είναι. Να κρατηθεί το ενδιαφέρον.
1: Κυριάκο, αλήθεια, είναι πολύ άξιο αυτό που κάνεις. Και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό θα σκίσει πραγματικά, θα δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και μόνο έτσι που τραγουδάνε όλοι μαζί αυτούς τους στίχους και αυτά τα τραγούδια είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και από αυτούς
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα γίνει.
1: Θα γίνει χαμός και είναι και ανατριχιαστικό, γιατί είναι όλο το ρεπερτόριο σχεδόν, μιλάμε για πόσα, 40 τραγούδια.
0: Έχουμε 40 τραγούδια,
1: δηλαδή...
0: αλλά βρε εσύ Χαρούλα, θέλω να βγάλουμε και άλλα, δηλαδή κοίτα.
1: Για πες.
0: Καταρχάς 40 τραγούδια, δεν ξέρω ποιος παίζει πια, αλλά τέλος πάντων.
1: Έλατε, πόση είναι, ώρα είναι, 40 τα είναι...
0: Ναι, 3 παρά 5.
1: 3, πω πολύ.
0: Είναι κάποια τραγούδια τα οποία... Δεν τα έφερε έτσι η τύχη που να αποδοθούν, ας πούμε, στον, έτσι όπως έπρεπε να αποδοθούν. Για παράδειγμα, τι θέλω να πω, τα τραγούδια από το τα Blues του Πρίγκιπα,
1: ναι.
0: Έχουν παιχτεί από τον ίδιο τον Παύλο με μία κιθάρα, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. χτυπάει και το πόδι του κάτω, έτσι, ρυθμικά. Αυτά τα τραγούδια ήταν για να γίνουν κανονικά ρεμπετορόκ, ένα από τα όνειρα του Παύλου, ήθελε να το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποια μέρα πήγε στο σπίτι του Ηλιόπουλου, του πάνω του Ηλιόπουλου, και του λέει, κάτσε να τα γράψω, ρε παιδάκι μου, να τα έχουμε, μη χαθούν, ξέρω εγώ, και τα κάνεις αργότερα. Έτσι έγινε ο δίσκος, λίγο... Ακόμψω, δεν γίνεται έτσι. Έτσι. Αλλά δεν σου, για φαντάσου να είχε πεθάνει και να με έχει καταγράψει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι αυτά τα τραγούδια μπορούμε να τα πάρουμε που είναι με μία κιθάρα και να τα κάνουμε με την άδεια της Μελίνας, βέβαια, η οποία να πούμε ότι θα προλογίσει, θα πει και δύο πράγματα και το Παύλο στη μεριά τη. Και θα τα κάνουμε ηλεκτρικά. Τέλος πάντων.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι είδηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη είδηση. Και ξέρεις τι γίνεται. Όσοι έχουμε ακούσει 100.000 φορές αυτό το δίσκο, όπου αν λείπει, ξέρω εγώ, και ο ήχος της Ειρήνας απ' έξω, θα μας λείπει. Δηλαδή τόσο πολύ ταυτισμένοι είμαστε με τον ήχο αυτών των ηχογραφήσεων ή την τύπησα που χτυπάει με τη σκούπα τύπου. Εγώ αυτό φαντάζομαι κάθε φορά. Ότι κάποιος χτυπάει με σκούπα το πάτωμα γιατί κάνει φασαρία, ας πούμε. Είναι,
0: είναι το παπούτσι του Παύλου.
1: Όχι αυτό.
0: Χτυπάει κάτω, ρυθμικά κάτω.
1: Καλέ,
0: αυτό
1: όχι
0: λέει.
1: Αυτό, το άλλο, ένα άλλο επίμονο εκεί πέρα που ακούγεται πόσο χτυπάει ο άλλος, χαμήλωσε λιγάκι γιατί θέλω να κοιμηθώ. Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό που λέω. Δεν έχει σημασία. Όλοι έχουμε φανταστεί αυτό που λες εσύ τώρα, πώς θα ακουγόταν αυτό ηλεκτρικό, ρε παιδί μου, πώς θα ακουγόταν αυτό.
0: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, την παράκα του Θωμά την έχουμε κάνει, δηλαδή το είχαμε κάνει ήδη από εκεί σαν προσπάθειες.
1: Και το
0: αλλά...
1: ας την καρδιά αλλά σου υπάρχουν... να τα πει.
0: Ναι, και αυτό, αλλά υπάρχουν 4 ή 5 που περιμένουν, ας πούμε, να γίνουν έτσι όπως θα έπρεπε να γίνουν, έτσι όπως θα είχε στο μυαλό το Παύλος να γίνει.
1: Άρα υπάρχει αυτό στα σκαριά, στο μυαλό σου να γίνει. Να...
0: Ναι.
1: Πολύ
0: το κάνουμε, είναι σίγουρα.
1: Πολύ ωραίο κόνσεπτ. Δεν ξέρω, ξαναζωντανεύεται πράγματα τα οποία, με τα οποία έχουμε... Συγγνώμη που ακούγομαι, δεν ξέρω πώς ακούγομαι τώρα σε αυτό, αλλά ειλικρινά, μας έχουν κάνει να ονειρευόμαστε. Να φτιάχνουμε ολόκληρους κόσμους, να ζούμε μέσα από αυτά. Και κάτι τέτοιο θα ξυπνήσει κάτι πολύ αληθινό, εφηβικό, παιδικό και αγνό μέσα μας.
0: Ναι, γιατί όχι. Άλλωστε η παράσταση, Χαρούλα, εδώ και χρόνια, έτσι δεν γίνεται τώρα, είναι οι 3 πρώτες σειρές, δηλαδή στο κύτταρο, έτσι, που είναι σημείο αναφοράς, ας πούμε, έτσι.

0: τρεις πρώτες σειρές είναι από 15 μέχρι 20.
1: Ναι.
0: Είναι από 15 μέχρι 20.
1: Το επιβεβαιώνω, το έχω δει με τα μάτια μου, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και μου λοιπόν, κάνει και λέω τι γίνεται. Και να λένε και τα στίχους απ' έξω, έτσι. Τα
0: παιδιά. Καλά. Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Και το περίεργο που είναι, που αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει πουθενά ο Παύλος.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις θέλω να πω.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Ναι.
0: Στη μουσική σκηνή δεν υπάρχει με κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει καθόλου. Και να πω, υπάρχει ο κόσμος, ας πούμε, και τον ζωντανεύει ο κόσμος. Τον κρατάει στη μνήμη του. Και εμείς βοηθάμε, ας πούμε, με τα παίξηματα και, και τις φωνές μας να ακουστεί και να διατηρηθεί.
1: Εγώ θέλω να μεταφέρω και στον κόσμο που ακούει, για όσους δεν έχει τύχει να βρεθούν σε τέτοιο live δικό σας, να μεταφέρω λίγο τη δική μου εικόνα. Δεν θα ξεχάσω τον τρόπο με τον οποίο σε είδα να κάθεσαι πίσω από τα drums με αυτό το παιδικό χαμόγελο. Ήσουν τόσο ανάλαφρος, νεανικός, πολύ και χαρούμενος, σαν να είναι κάθε φορά η πρώτη φορά, δηλαδή σαν να το κάνετε πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση, έστησες και την κάμερα εκεί, όλα τα θυμάμαι έτσι, αλλά δεν λέω.
0: Να σε παίρνει. Αυτά θα έχω να θυμάμαι,
1: Ναι, Κυριάκο, χάρηκα πάρα πολύ ειλικρινά.
0: Εγώ.
1: Καλούμε όλους να έρθουν 29 του μήνα, 29 Ιουνίου είναι σε τίποτα, σε 10 μέρες. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στην Τεχνόπολη Αθηνών, γιορτή για τον Παύλο, τρεις ώρες
0: πρόγραμμα και σίγουρα και 21 καλεσμένοι, 21 άτομα.
1: 21 άτομα. Ναι. Λοιπόν, ένα πάρτι αληθινό, χαράς γιορτής.
0: Είναι. Έτσι ακριβώς, μια γιορτή.
1: Μπράβο. Πες μου ένα αγαπημένο κομμάτι, θέλω να κλείσουμε βάζοντας ένα κομμάτι που αγαπάς εσύ πολύ. Και δίσκο θα μου πεις.
0: Μωρέ, είναι αντιτουριστικό αυτό που μου αρέσει εμένα.
1: Α, ωραία.
0: και μπορεί και να μην το έχεις, οπότε είναι το υποκριθείτε. Μπορεί και να μην το έχεις. Οπότε βάλε. Βάλε το, βάλε. Ναι, ψάξε.
1: Για πες την άλλη.
0: Είναι αντιτουριστικό, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Το λέω, μην το βάλω. Ο κόσμος μπορεί να μην του αρέσει. Κοίτα, αν μου λέει ένα κομμάτι που είναι, ρε παιδάκι μου, που τα λέει όλα, θα σου λέγα την αποκάλυψη. Η αποκάλυψη είναι η αποτύπωση. Το έχει γράψει το 86 ο άνθρωπος. Είναι η αποτύπωση των σύγχρονων κοινωνιών και όχι μόνο. Και τα έχει γράψει από τότε. Δηλαδή, διαβάζει τους στίχους, δεν είναι ανάγκη να ακούσει το κομμάτι. Διαβάζει τους στίχους και λες τι λέει. Μα τι λέει ο άνθρωπος το 86, μου γράφει για αυτά που γίνονται σήμερα. Αποκάλυψη. Λοιπόν.
1: Θα ακούσουμε αυτό, αλλά μετά τις 12 θα ακούσουμε και το.
0: Υποκριθείτε.
1: Και το υπο... Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay. Ναι.
1: Κυριακό Δαρύβα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την χαρά που δίνεις στον κόσμο, για τον κόπο πραγματικά που καταβάλεις και για το ότι μας κρατάς νέους και για την αγάπη σου για τον Παύλο. Αλήθεια.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ και η γιορτή για τη φιλοξενία και το ενδιαφέρον. Παρόλο.
1: Την αγάπη μου και σύντομα θα τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Μην κλείσεις, έρχομαι.
0: Δεν κλείνω.
1: Ωραία. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Φιλιά.

Λοιπόν, ο δίσκος «Χωρίς μακιγιάζ» είναι το άλμπουμ μέσα από το οποίο έχει, μόλις ακούσαμε το κομμάτι αυτό, βρίσκεται το κομμάτι «Αποκάλυψη», είναι live, ζωντανή ηχογράφηση, και σε αυτήν την live δουλειά, όχι δεν είναι σε αυτήν, κάτσε να δεις τώρα, αυτό που λέγαμε πριν με τον Κυριάκο Δαρύβα για τα blues του πρίγκιπα, τα οποία είναι ηχογραφημένα με κιθάρα, φωνή, πρόχειρα, έτσι, σε μια κασέτα, και η σκέψη να γίνουν ηλεκτρικά. Μία προσέγγιση σε ένα από τα κομμάτια αυτά είναι το «Ας την καρδιά σου», αυτό βρίσκεται μέσα στο δίσκο «Άντε και καλή τύχη μάγκες». Και όσοι τυχόν δεν το έχετε ακούσει σε αυτή τη βερσιόν, νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ και λέω να τα ακούσουμε τώρα. Αυτό το blues ρεμπέτικο που ήθελε να παντρέψει ο Παύλος. Αυτό. Ακούστε.

Απόλαυση, απόλαυση. Ας την καρδιά σου, λοιπόν. Υπάρχει ένα κομμάτι ακόμα, το οποίο ήταν μουσικά, πώς να το πω τώρα, όχι δανεισμό, σαν διασκευή θα το πω, σε ένα κομμάτι του John Lennon. Τον Beatles βασικά, αλλά του Lennon είναι το τραγούδι. Το κομμάτι του Lennon είναι το The Ballad of John and Yoko. Και το κομμάτι του Παύλου με τους απροσάρμοστους είναι το Άντε και καλή τύχη μάγκες. Δίσκος Welcome to the Show.

0: Μπα, δεν θα την έχουν την τύχη.
1: Δεν θα την έχουν την τύχη. Λοιπόν, όπως γράφετε κι εσείς εδώ, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η ίδια ιστορία ακόμα μέχρι σήμερα. Τα ίδια σκηνικά, οι ίδιες σκέψεις, το ίδιο κατεστημένο και τα λοιπά. Αυτό που μας έλεγε πριν λίγο στο τηλέφωνο, στον αέρα, και ο Κυριάκος Οδαρίβας από τους απροσάρμοστους οντράμερ, ότι αυτά που έγραφε και ο τρόπος που τα έγραφε ήταν τόσο αληθινά και αφορούσαν τους πάντες με τον ποιητικό του τρόπο και με το χιούμορ του, που είναι, αφορούν τους πάντες μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, έκανε αναφορά ο Κυριάκος Οδαρίβας στο κομμάτι «Ήτα». Το κομμάτι «Ήτα» είναι από τον δίσκο «Εν Λευκό» και την αναφορά την έκανε καθώς μίλησε λίγο και για την για το πολύ κακό, τέλος πάντων, γεγονός ότι υπήρξε μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Όπως και να έχει, προφανώς και στη σκέψη τη δική μας, όσον αγαπάμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο και τη μουσική του, δεν είναι αυτό το που υπάρχει εκεί. Αυτό είναι σαν τον λόγο που μας τον στέρισε από τη ζωή, ας πούμε, από το να είναι κοντά μας. Κατά τα άλλα, για μας ο Παύλος Σιδηρόπουλος είναι η φωνή και η στίχη του. Πάρε τώρα μία ήττα εδώ, ένα τρελαμένο πράγμα με τους αποσάρμοσους στον πρώτο τους δίσκο.

Να είναι καλά ο Κυριάκος ο Δαρύβας που βγήκε στον αέρα, μας μίλησε για την συναυλία που θα γίνει στις 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Αθηνών με 20 καλλιτέχνες. Πολλοί από αυτούς που έχουν παίξει μαζί με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, με τον Φράνκι από τους Punks Romana, με τον Στέλιο Σαλβαδόρ, με τον Σκληπιό Ζαμπέτα από τους Τρύπες, με νέους μουσικούς, με τον κύριο Κάπα, με τον Βασίλη Τωράλη, τον Αλέξανδρο τον Ζάικο. Είναι και άλλα παιδιά που ανέφερε από τους πιο νέους, τώρα δεν μου διαφεύγουν, και πάρα πολλούς μουσικούς οι οποίοι θα παίξουν τη μουσική του Παύλου, ξαναλέω, 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Αθηνών. Λοιπόν, με αφορμή τον Κυριάκο Δαρύβα που βγήκε στον αέρα και μας τα από αυτά, όλο το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Τι θα ακούσουμε, κλείνω το πρώτο μέρος με αυτό. Ναι. Ακούγεται, δεν ακούγεται, για πάμε πάλι. Είναι και η χαρά. Για πάμε.

0: En Plow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
2: Ο προορισμός είναι ένας. ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
8: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
9: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
9: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
10: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου πάντα κοντά σας. Μία ώρα ολόκληρη έχουμε μπροστά μας γεμάτη μουσική. Αυτό είναι ένα τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, που το κράτησα από χθες. Τους Dengue Fever μου τους πρότεινε ο φίλος ο καλός εδώ της εκπομπής, ο Νάξ, και το Σνι Μπονγκ, το κομμάτι. Και η περίπτωση των Dengue Fever, οι οποίοι είναι ένα συνδυασμό σε ψυχεδελικού rock and roll, surf rock κτλ. Με την από την Καμπότζη τραγουδίστρια Τσόμ Νίμολ, κρατούν τη γλώσσα της χώρας της, δεν τραγουδάνε στα αγγλικά, και αυτό το κάνει ακόμα πιο εξωτικό, αλλά το rock είναι εκεί, είναι εμφανές, αληθινό, και η όλη ουσία του ήχου των Dengue Fever. Όλα ξεκινάνε πίσω στη δεκαετία του 90, όπου ο Έθμαν Χόλτσμαν, που παίζει πλήκτρα, ανακαλύπτει την ψυχεδελική ροκ μουσική της Καμπότζης και μαζί με τον αδερφό του ιδρύουν τους Dengue Fever. Έρχεται μετά και ενώνεται μαζί τους η Τσόμ Νίμολ στα φωνητικά, που ήταν ήδη τραγουδίστρια και σε άλλα σχήματα, και έχουμε τους Dengue Fever. Αυτά λοιπόν από το 2010, ή πιο πίσω ήταν αυτό, λίγο πιο πίσω πρέπει να ήταν, και τον δίσκο Escape from Dragon House. Λοιπόν, για να ξαναέρθω σε ελληνικά εδάφη με αγγλικό στίχο εδώ. Vile Wonders λέγεται ο τελευταίος δίσκος των Αθηναίων Steams.

το είχαν κυκλοφορήσει σαν single το Iron Sea για να μας φέρουν σε επαφή με αυτή την καινούργια τους δουλειά. Και τα ακούμε τώρα ακόμα μια φορά εμείς από εδώ.

Και να σημειωθεί ότι δεν γράφουν σε ελληνικό, με ελληνικό στίχο, γράφουν με αγγλικό στίχο, τους εκφράζει καλύτερα. Τους στίχους τους γράφει ο τραγουδιστής του συγκροτήματος και κιθαρίστας, ο Πάνος Δημητρόπουλος. Ο ένας εκ των δύο κιθαριστών δηλαδή. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, τουλάχιστον όταν τα λέγαμε από κοντά σε συνέντευξη εδώ στον αέρα, ότι είναι για αυτούς που θέλουν να γράφουν στα ελληνικά οι ελληνικοί στίχοι. Και η αλήθεια είναι ότι και ο ήχος του συγκροτήματος παραπέμπει ξεκάθαρα σε αγγλική, ξένη τέλος πάντων, πώς να το πω, ξένο στίχο. αλλά, το μεγάλο αλλά. Τίποτα δεν είναι απόλυτο και μια χαρά γράφεται ελληνικό στίχος με τέτοιο ήχο. Εννοώ αυθεντικό στίχος, πρωτότυπο στίχος με πρωτότυπη μουσική, όχι διασκευή κάποιου παραδοσιακού ή δημοτικού με τέτοιο ήχο. Ανετότατα, αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος στιχουργός. Να ταιριάζει, να χτυπάει σωστά ο στίχος με το rock and roll, όπως πάρα πολύ πετυχημένα έκανε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, τον οποίο και απολαύσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, δίνω γρήγορα τρόπους επικοινωνίας με το, ή τους είπα, δεν πειράζει, τους ξαναλέω. Viber αριθμός 698-98-60-147 και email studio@angelradio.gr.

Πάμε σε ξένο στίχο και ελληνικό συγκρότημα 2 στα 2 στη σειρά δηλαδή. Είναι η The Last Drive από τα παλιά. Devil May Care.

Εγώ πιστεύω και σε έναν άσχετο τελείως να βάλει στους The Last Drive, σε έναν ξένο και να ακούσει αυτή τη δουλειά και να δει κιόλας ότι δεν είναι κάποιο revival τύπου, είναι 80's αυτό το πράγμα εκεί, τη δεκαετία του 80. Καλά, σαν ήχος είναι revival, αλλά θέλω να πω, δεν είναι 2020. Δεν θα πει πω ότι ποιοι ήταν αυτοί και ήταν γνωστοί, ας πούμε, ή κάνανε μεγάλη επιτυχία. Τόσο έτσι καλός και ωραίος είναι ο ήχος τους και η γραφή τους. Και είναι η The Last Drive και ο πρώτος τους δίσκος Heat Wave. Ο πρώτος δεν ήτανε. Από την Αθήνα. Ωραία πράγματα και ωραίες θύμησες. Δεν ήταν ο πρώτος, ήταν ο δεύτερος. Ωραία. Λοιπόν, εχθές, δώστε βάση τώρα. Κάποια στιγμή ένας φίλος καλός εδώ της εκπομπής ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι Hope, τον Ανάθεμα. Και λέγαμε λοιπόν στον αέρα πριν το ακούσουμε ότι το τραγούδι αυτό ουσιαστικά είναι του Roy Harper, το οποίο και το κυκλοφορεί εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 στον δίσκο που έκανε μαζί με τον Jimmy Page, το τραγούδι Hope. Η μουσική όμως είναι του David Gilmour, τον Pink Floyd, ο οποίος David Gilmour έψαχνε να βρει έναν στιχουργό, τέλος πάντων, να του φέρει το κομμάτι στα μέτρα που εκείνος αισθανόταν ότι πρέπει να πάει στιχουργικά. Το δίνει πρώτα στον Pete Townshend, τον The Who, ο οποίος το προσεγγίζει τελείως διαφορετικά από αυτό που είχε στο μυαλό τον David Gilmour στιχουργικά και τελικά το οικειοποιείται κιόλας το κομμάτι και το βάζει σε ένα δικό του άλμπουμ. Και μετά το δίνει και στον Roy Harper και το κάνει και ο Roy Harper, τραγούδι με δικούς του στίχους. Έχουμε, παιδιά, καταγραφή ίδιας μουσικής με άλλους στίχους από άλλους καλλιτέχνες. Δεν ξέρω αυτό αν έχει ξαναγίνει, δηλαδή ο Gilmour ήταν πολύ, πολύ ανοιχτός, δεν είχε πρόβλημα. Σου λέει πάρ' το κι εσύ, πάρ' το κι εσύ. Το δε κομμάτι με τους στίχους του Roy Harper τη δεκαετία του 90 το παίρνουν οι Ανάθεμα και το διασκευάζουν και το ακούσαμε χθες. Και ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τι έκανε ο Pete Townshend με το τραγούδι αυτό. Και αυτό θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, White City Fighting είναι ο τίτλος του τραγουδιού από τον δίσκο του 1985. Κουπλέ, ρεφρέν, μουσική, όλα είναι πανομοιότυπα. Με άλλο στίχο και άλλη αισθητική. Ακούστε.

ραδιοφωνική παραγωγός αναζητά περιπτώσεις όπου η μουσική είναι ίδια, η στίχη όμως και ίσως η μελωδία διαφορετική. Και όχι γιατί έγινε κάποια λογοκλοπή, αλλά γιατί ο δημιουργός χάρισε το κομμάτι από εδώ και από εκεί. Και γι' αυτό το λόγο και έτσι δημιουργήθηκαν με την ίδια εισαγωγή, ακριβώς τα ίδια ακόρντα, δύο διαφορετικά τραγούδια. Αν έχετε υπόψη σας άλλη τέτοια περίπτωση, αλήθεια θα ήθελα πάρα πολύ να μου τη στείλετε και να μου το πείτε. Λοιπόν, καπάκια βάζω το Hope του Roy Harper. Για να καταλάβετε, γιατί μπορούμε να μην το έχουμε στα αυτιά μας τώρα ακριβώς. Τι εννοώ όταν λέω ότι είναι ίδια. Δώστε βάση. Αυτό είναι το αυθεντικό, ας πούμε.

0: Εντάξει, συγκλονιστικός Roy Harper, και το 1984 με τον Jimmy Page αυτό το δίσκο, η μουσική όμως όπως είπαμε και πριν του David Gilmour. Λοιπόν, φανταστικό τραγούδι, καλησπέρα σε όλους όσους είστε εδώ στην παρέα και έρχεστε. Μάριε, χρόνια σου πολλά, ξημερώνει τα γενέθλιά σου, 18 του Ιούνιου δηλαδή. Να σε χαιρόμαστε, ο φίλος μας εδώ, ο καλός της εκπομπής. Κάθε καλό, δημιουργίες, αγάπη, χαρά και δύναμη. Λοιπόν, καλώς τη φίλη μου την Άγια, καλησπέρα Περσέα, καλησπέρα Στρατή. Καλώς το φίλο μου το Μανώλη εδώ, καινούριος φίλος της παρέας. Κρις, Μπιλ, Στέλιο, Φιφίνα μου, Τζόρτζ, καλησπέρα σε όλους. Ρούλα, ο Γιώργος μας από τα Τρίγαλα. Λίδα, Γιώργο Κοντοστέριο, Μαρία, καλησπέρα. Νικόλα μου, καλησπέρα. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Γεωργία, καλώς το και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Όλο τον καλό τον κόσμο. Και τώρα.
1: Hail to the boys and march forever on off to do.

ξανά ο τελευταίος δίσκος των All Them Witches, House of Mirrors, και το κομμάτι Saturn Song.

Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το άλμπουμ αυτό, House of Mirrors. Και το κομμάτι Saturn Song, από το οποίο αυτό κομμάτι έχει υπαρθεί και ο τίτλος του δίσκου, House of Mirrors, γιατί λέει βγες από το βαρετό σπίτι, θα βγω μάλλον από το βαρετό σπίτι του των καθρεφτών και θα προχωρήσω σε ένα καινούριο δρόμο, κάπως έτσι. Λοιπόν, κάτσε τώρα, μην αφήσουμε αυτόν τον ήχο τόσο γρήγορα. Πάμε σε ακόμα έναν πολύ μεγάλο και αγαπημένο καλλιτέχνη, David Eugene Edwards και Wovenhand. Πάμε στο Sparrow Falls.

φανταστικός και ανεπανάληπτος David Eugene Edwards. Λοιπόν, και το Sparrow Falls. Τώρα, θα σας πάω σε μία ηχογράφηση του 1999. Θα σας πάω στους The Gathering. How to measure a planet, ερωτηματικό, ο δίσκος τους. Και ένα πανέμορφο κομμάτι από αυτή τη δουλειά με τίτλο Travel.

ώρα subject to control δεν είσαι αντικείμενο ελέγχου. Ζητάς βοήθεια και έμπνευση από μια ανώτερη δύναμη, λέει. Η απίθανη φωνή της Ανέκε Βαν Γκίσμπεργκερν, The Gathering.

Φανταστικό τραγούδι από τους Gathering και απίθανη στίχη που τους έχει γράψει η ίδια η Άνεκ Βαν Γκίρσμπεργκεν. Και λέει ο στίχος μέσα σε αυτό το τραγούδι, αναφέρεται προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και λέει: «Μακάρι, λέει, να σε γνώρισα. Η κρίση της τρέλας σου με στεναχωρεί. You fit of insanity makes me sad». Και μετά συνεχίζει και λέει: «I wish you knew your music was to stay forever». Μακάρι να ήξερες ότι η μουσική σου θα μείνει για πάντα. Μακάρι να το γνώριζες. «I have no clue if you know how much it matters». Και δεν έχω ιδέα αν καταλαβαίνεις, αν γνωρίζεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και καθώς άκουγα λοιπόν τους στίχους έτσι και τους παρακολουθούσα και φαίνονται πολύ, πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η γυναίκα αυτή, πέτυχα το σχόλιο ενός φαν, θαυμαστή, κάτω από ένα σχετικό φόρουμ για το συγκεκριμένο τραγούδι και λέει ο άνθρωπος αυτός: «Μετά από μία συναυλία, λέει, την περασμένη εβδομάδα», δεν ξέρω πότε ανέβηκε το post, «συνάντησα, λέει, την Άνεκ μετά τη συναυλία και τη ρώτησα συγκεκριμένα για αυτό το τραγούδι, για ποιον μιλάει. Και της είπε ότι το Travel αφορά τον Μότσαρτ και τα συναισθήματα και τις προθέσεις της να μάθει τι συμβαίνει στην καρδιά και στο μυαλό του. Και ήθελε ο Μότσαρτ να ξέρει πόσο σημαντικός είναι για εκείνη ο ίδιος, η μουσική του και οι σκέψεις του. Και είπε ότι για εκείνη αυτό είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι, το αγαπάει πάρα πολύ και απλά η γυναίκα έβαλε στίχο τον θαυμασμό της και την αγάπη της για αυτόν τον συνθέτη, τον Wolfgang Amadeus Mozart. Και είναι αυτή η μαγεία της μουσικής, ότι αυτό το πράγμα μπορείς να το κουμπώσεις και να το νιώσεις και αισθανθείς όπως θέλεις εσύ. Αλλά μιας και τη ρωτήσανε, η απάντηση για αυτήν που το έγραψε είναι αυτή. Φοβερό, έτσι. Τι μάθαμε και σήμερα. Λοιπόν, με το καλό αύριο στις 11 θα είμαστε και πάλι μαζί. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι και όλος τυχαίως στην ίδια χρονιά ακριβώς παραμένω, στο 1999, και στους Madrugada. Industrial Silence και το κομμάτι Sirens. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και απόψε εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Κυριάκο Δαρίδα, της παρέας βασικά και συζήτησης. Σας φιλώ και σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr. Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493. Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketbox.gr.
1: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Πέμπτο Φεστιβάλ Χοροδιών Ιγουμενίτσας. Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026, 8:45 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας στο Τσιμπουρίκι. Το βιολί, το λαούτο, το καβάλ, το κλαρίνο και η φλογέρα μας υπόσχονται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Πολιτιστικός και Κοινωνικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου. Συνδιοργάνωση, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας, Δήμος Ιγουμενίτσας, Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Καλεσμένος μας για μία ακόμη φορά, ο αγαπημένος όλων, Αλέξης Κοστάλας.
4: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Στην Κύπρο τώρα, όπου ο πρώην Προεδρός της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είναι ανάμεσα στα 13 άτομα εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για διαφθορά. Η αρχή κατά της διαφθοράς εξερεύνησε τα καταγγελόμενα στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δροσιώτη. Συνέταξε ένα πόρισμα 3.000 σελίδων και εισηγείται τον έλεγχο για αδικήματα διαφθοράς από πλημελήματα μέχρι κακουργήματα. Ανυπόστατες χαρακτήρισε τις εναντίον του κατηγορίες ο Νίκος Αναστασιάδης. Η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Λουκιανό Λυρίτσα.
9: Πολιτικές αντιδράσεις και συζητήσεις για την λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο έφερε η επόμενη μέρα της δημοσιοποίησης του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη. Το πόρισμα, το οποίο δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, αποτελεί κόλαφο για τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και για άλλα 12 φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας υπουργός, ένας πρώην βουλευτής και ένας πρώην γενικός εισαγγελέας, αφού καταγράφονται πιθανά ποινικά δικήματα που αφορούν υποθέσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών αλλά και με την διαπλοκή θεσμών τραπεζικού συστήματος και επιχειρηματικών παραγόντων. Η δημοσιοποίηση του πορίσματος προκάλεσε πολιτικό σεισμό, με τα κόμματα να ζητούν άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην πρώτη του τοποθέτηση τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως είπε, η κυβέρνηση αναμένει το πόρισμα να παραδοθεί στην νομική υπηρεσία για να μελετηθεί και ακολούθως να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα. Όμως φαίνεται πως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης η διερεύνηση των καταγγελιών μέσω νομικής υπηρεσίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο βοηθός του διορίστηκαν από τον τέος πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ενώ πριν τον διορισμό τους μετείχαν της κυβέρνησης ως υπουργοί και συμμετείχαν στις αποφάσεις που σχετίζονταν με το πρόγραμμα χρυσών διαβατηρίων. Ενδεικτικά, το ΑΚΕΛ ζητά διασφάλιση ότι οι επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας που έχουν προφανή σύγκρουση συμφέροντος δεν θα μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της δίωξης. Άλογο έτοιμα έχει και το κόμμα Άλμα. Από τη Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
8: Σε καλό κλίμα και μετά από πρόσκληση του ίδιου του Ταγί Περτογάν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρόεδρου της Τουρκίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ άλλων ήταν η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που φαίνεται να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες επαναλειτουργίας, όπως θα μας πει τώρα από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
10: Σημαντική και με προοπτική να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα ήταν η 40 λεπτή συνάντηση χθες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Βασικό θέμα της συζήτησης η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που λειτουργήσε από το 1844 έως το 1971, αλλά που φέτος φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την επαναλειτουργία της. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον Τούρκο πρόεδρο και το αίτημα της επαναλειτουργίας της ιστορικής σχολής βρίσκεται συνήθως ανάμεσα στα πρώτα θέματα συζήτησής τους. Το γεγονός ότι η πρόσκληση για συνάντηση προήλθε από τον Τούρκο πρόεδρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ότι η τουρκική πλευρά θέλει να προχωρήσει το θέμα. Σύμφωνα με πηγές του Πατριαρχείου, οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα του Πατριαρχείου, της κοινότητας των Ρωμιών και ιδιαίτερα το θέμα της θεολογικής σχολής. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε τη δημιουργία ενός διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χάλκη, πρόταση που φέρεται να έγινε αποδεκτή από τον Τούρκο Πρόεδρο. Τον τελευταίο χρόνο, εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης λαμβάνουν χώρα στο χώρο της σχολής και η εντύπωση είναι ότι οι εργασίες θα τελειώσουν ως το Σεπτέμβριο, οπότε θα ήταν πιθανή η επαναλειτουργία του χώρου. Ο ίδιος ο Πατριάρχης έχει δηλώσει άλλωστε ότι τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει η σχολή, ωστόσο απαιτείται άδεια από το τουρκικό κράτος για την επαναλειτουργία της. Ελπίδες υπάρχουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει χορηγηθεί η άδεια. Για την Deutsche Welle από τον Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Το θέμα των επιστροφών Σύρων προσφύγων στην πατρίδα τους κυριαρχεί στη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών των Γερμανικών κρατηδίων. Οι Χριστιανοδημοκράτες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να γυρίσουν στη Συρία όσο γίνεται περισσότεροι από τους περίπου 900.000 ανθρώπους που βρίσκονται στη Γερμανία. Σοσιαλδημοκράτες θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με διαδικασίες εξπρές. Θυμίζουμε, ο καγκελάριος Μέρτς είχε προκαλέσει αντιδράσεις πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε πει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα το 80% των Σύρων που βρίσκονται εδώ. Τέλος, στην 35η επέτειο της Γερμανοπολωνικής Συνθήκης Καλής Γειτονίας, οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους υπογράφοντας σήμερα μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Το θέμα της ημέρας.
3: Στη Γερμανία, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές αυξάνεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, οι θέσεις θεραπείας είναι σπάνιες. Και μετά σου λένε ότι πρέπει να περιμένεις, ότι δεν θα λάβεις θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό. Οι ασθενείς περιμένουν κάποιες φορές ακόμα και χρόνια για βοήθεια. Και η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη στο μέλλον λόγω των περικοπών στον τομέα της υγείας. Θα καταστραφούν οι δομές ψυχικής υγείας στη Γερμανία λόγω των περικοπών. Η τότε 12χρονη από την περιοχή της Κολωνίας γνωρίζει σήμερα ότι πάσχει από ΔΕΠΗ. Από διαταραχή δηλαδή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Η ασθένεια εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown. Η κατάσταση έφτασε σε σημείο που έγινε πραγματικά πολύ σοβαρή. Είχα δηλαδή έντονες κρίσεις και απειλούσε συνεχώς ότι θα αυτοκτονήσω. Έπρεπε να περιμένει 3 μήνες μέχρι να βρει θέση στην κλινική ημερήσιας νοσηλείας. Ήταν μια δύσκολη περίοδο αναμονής για εμάς. Χαρήκαμε πολύ όταν τελικά βρήκαμε τη θέση για τη θεραπεία. Μετά την κλινική ημερήσιας νοσηλείας, η Μαρή πρέπει να περιμένει άλλους 5 μήνες μέχρι να βρει μόνιμη θέση για θεραπεία. Ήταν σαν να είχα όλο αυτό το διάστημα κάγκελα στο μυαλό μου, σαν να ήμουν σε φυλακή. Και ξαφνικά τα κάγκελα εξαφανίστηκαν και έπρεπε να συνεχίσω μόνο μου. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Η ψυχοθεραπεύτρια για παιδιά και εφήβους, Σίλφια Γκέρες, είναι εξοργισμένη. Κάθε εβδομάδα πρέπει να απορρίπτει αρκετούς συχνά απελπισμένους γονείς και ούτως ή άλλως εργάζεται περισσότερες ώρες από όσες μπορεί πραγματικά να αντέξει. Για ένα ραντεβού, ο χρόνος αναμονής για τους νέους ασθενείς είναι σχεδόν ένας χρόνος. Σε ορισμένους συναδέλφους της φτάνει ακόμα και τα 3. Είναι πραγματικά παράλογο. Φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην ιατρική. Έρχεστε με ένα παιδί που είχε ένα πρόβλημα. Ένα σωματικό, το οποίο είναι επίγον, ίσως ακόμη και επιλυτικό για τη ζωή του. Και τότε σας λένε ότι πρέπει να περιμένετε, ότι δεν θα πάρετε θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό και αυτό έχει επιδεινωθεί. Τα υπάρχοντα προβλήματα ενδέχεται να επιδεινωθούν γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναμονής, ενώ κάποιες ψυχικές διαταραχές μπορεί να παγιωθούν, με ενδεχομένως θανατηφόρες συνέπειες, προειδοποιεί η Γκέρες. Και ίσως και αυτό είναι στην πραγματικότητα το πιο σοβαρό, να αυξηθούν και οι αυτοκτονίες μεταξύ των παιδιών και των εφήβων. Ήδη τώρα οι αυτοκτονίες αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου μεταξύ παιδιών και εφήβων στη Γερμανία. Η τεταμένη κατάσταση απειλεί να επιδεινωθεί σύντομα ακόμη περισσότερο.
0: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Διπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

Μην γκρινιάζεις, μην γκρινιάζεις, Δερβισάκι. Εγώ θα φτιάξω καινούριο.

0: χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.